Γαγαρωσή Πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκανα φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο Μιελαδέλη Δόκλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλαδέλε, άλλο ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρε τέπο. Σε είπε, λα κούρα του ήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτα. Να δεν έχω σου δέρε, αξιά του ζωμόρου πάρει.

0: ήταν ο Ρωσί, Πατησέλη. Ήταν ότι το γουμπούκα φύγει με βιώματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόνι τόπλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα βέλε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα ότι είναι φάτο. Επίσης, ήταν ο πέγκη κούτα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούτα πήρε τέπο, μακά έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέλε, αξιά του ζω μόρου πάρει, που μπάσιρε, όχι ούζα μόρου να περάσει με ένα κλίμα. Δηλαδή το βάλω, λέει λαγό, το μαλάω τον κίνικο, ή βέλε όχι την ούμαρου ανασυζέσαι. Θα ακούτουν σε κανένα μακάβρο έγκυρος ή κήρυξε ένα τάμα βαμεδέ, βάμε δωμάτα σε ρίτα τύμφαλ. Νο, μία βέλε, αυτά τα γεωρατά, σαούδι, βάχουμε να είναι ένα ούζα, βαθύνει επίσημα.
1: O Vintis, nem aqui informação balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: όσοι πάτε σε Όταν δεν τον κουμπούκα φύγει με βέβαια λοκάλ, σε τέλε, ο μία λαγόνι τόπου που ήρθε ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά είχε μόρα σμαίδα την φάτρα. Και τεπώς ήταν ο πέγκη κούτα πήρε τέπο. Σε τελά κούτα πήρε τέπο, μακά έσαι σε πράτα. Να δεν θα ήσουν δέρε, αξιά του ζωή μου ρουκάρι, που μπάσιρε, Όχι, ούτε ο μόνο να περάσει με ένα κλίμα. Δηλαδή, το μόνο λέει λαό, το μόνο ήταν ένα κίνητο. Είναι το λαό από την ομάδα μα, τέσσερα. Τα κούτουν σε κανένα μακάβρο έγκυρο. Ή κίνηξε ένα τάμα με μετέ, βάζει το μάτι σε ρίτα και εμφαλ. Με μια δολέ, αφέτα και ρετά, σαούδι, βάκουμε σε ένα ούζα, βακίνηξε.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.